να μάντζαξε, μάντζαξε, φτιάβαλο μα. Τα φαλάτσα κατ' όπου. Είναι τα φαλάτσα κατ' όπου, τα τύρε, καμίτσα, βιτσιάζει να όπου.

0: είναι σαν ούτε να είναι ενζητό.
1: Σίσκα, να σε έναν τα μνανίφτραν φούτσεν σάτης, ε.
0: Σα όλου ότο βιωτσέν ζητσάρα, θα υφαν άρωπε, άρα θα μιλήσει έτσι έκανα δετία πήρα τα να κμίνς φεφαν άιζε, μασάβα.
1: Σαν έχει τις μιλήσεις να ουανσάνε, θα μπασέν να έκιν σαβατσά τώρα.
0: Τι σι τίραν ζήσανε.
1: Είναι, σε ατόν ζιάνι, φα... Τα τύφα τσου φανάρακα μσίτρα που να ντριμάντζαν και σου σαβατσά τον ζήσω, ε.
0: Κανά φανάρακα να τσου φανάρακα, φιένα ξάντια σαμψά ήραν.
1: Είναι ρε, λόλου σαν διανοράρα.